Έχω πονέσει δύο φορές, δεν εμπιστεύομαι καμία. Κι εγώ πληγώθηκα που λες,

θα κόβουν σαν μαχαίρια. Οι γλώσσες οι κάκες θα σβήνουνε τα αστέρια. Κάποιες Κυριακές θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

και η πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Θανάση Πολυγανδριώτη, σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα κοντά σας.
2: Όλα σε τιμίζω να κολμασκύρω τχά.

Αδιαφορείς και τελειώνεις τη ζωή που τόσο όμορφη την έκανες εσύ. Αδιαφορείς και τελειώνεις τη ζωή που τόσο

0: Μόνο οι μεγάλοι ζωγράφοι παίζουν έτσι το ρεμπέτικο. Μόνο οι μεγάλοι ζωγράφοι.
1: Σπύλος με παρέσει.
0: Τι του παρασέσεις μικρό παιδί τώρα.
2: Άρα παιδιά.
3: Έτσι ας παρασύρουμε.
2: Μερικές φορές η ζωή είναι πολύ ωραία. Ωραίες ώρες. Στην υγειά σου πες το μου. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου. Αυτός ο χορός, ο τρόπος που χορεύτηκε, είναι μια απάντηση σε πολύ κόσμο και σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε, που λένε «Έλα ρε παιδιά τώρα, αυτός είναι ο πολιτισμός μας, τώρα τα ζεμπέκια κτλ». Αυτό είναι απάντηση. Σαν αρχαίος χορός, δεν ήταν, τραγωδία.
4: Βεβαίως. Τώρα πάμε στα πιο...

Έχω ακούσει να μου λένε για τη μαγιά, πως τη γνωρίζουν είναι κάτω τα κι απ' έξω. Έχω ακούσει να μου λένε κάτι παιδιά, γιατί πουτάνα τη ζωή και πως να αντέξω. Που έχω γνωρίσει μες τη νύχτα μια ζωή ψυχοπαθείς, αλήτες και ροσκόπους.

0: Ποιος είναι αφεντικό, το ξέρεις?
1: Ο Στέλιος, ο Ραπανιώτης. Ήταν φυλακή χρόνια, τώρα βγήκε.
0: Για φόνο.
1: Ωραίο παλικάρι, αν δεν του πειράξεις, δεν σε πειράσει. Και από φωνή, αηδώνει.
2: Ρε Γενιτσάρη.
3: Λέγε, Στέλιο μου.
2: Ρίξε μας ένα ζεμπεκάκι.
3: Μπράβο, αδερφέ μου, το έχεις. Πάμε, παιδιά, μες στη φυλακή που μπήκα.

αυτό το τραγούδι για σένα ή από Νίκος Βέρτης. Άιντε, Παλαμάκια!

Καλησπέρα. Και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ένα πτάνικο του δασκάλου μου, του Μάρκου του Βαμβακάρη.
1: Γεια σου, Σωρή Ναχμάνη, Ιωσέφ Δαλέλ, לכל מי שמאזין לי. אני רוצה להקדיש את השיר הבא. חזרנו לבמבקריס. תעשה זאת, סטברוס, תעשה זאת, כך הוא שר.
0: פתאום του δασκάλου μου, του Μάρκου του Βαμβακάρη. Και παρακαλώ πάρα πολύ το σπήλιο που χορεύω, ωραία πτάλικα. Με τη Μαρία τη Διχτά, τη φίλη μου, να το χορέψουμε.
2: Γεια σου, Μανώλη, με τον παλέτο σου.

Πάλι τα ίδια τα περσινά, πάλι. Θυμόσαστε πέρυσι. Όλο λάθη είναι. Και τώρα επειδή παρακολουθούσα το Λάκη, ενόμιζε πως δεν θα τον ακούσω το λάθος που έκανε. Παίξε μόνος σου τώρα, παίξε μόνος σου. Για να δω. Έχεις ακόμα 3 λεπτά. Κανείς να μην βοηθήσει, κανείς.

0: Ένα απτάλικο του δασκάλου μου, του Μάρκου του Βαμβακάρη. Και παρακαλώ πάρα πολύ το σπήλιο που χορεύω ωραία απτάλικα. Με τη Μαρία τη Διχτά, τη φίλη μου, να το χορέψουμε.
1: Γεια σου Μανώλη με τον παλέτο σου.
0: Ευχαριστώ, γεια.

sería en asalto. ¿Eh? Bravo. Puerta se porta mía. Puerta se porta tío. Puerta se porta tres. Μια διασημότητα, ρε φίλε. Κορεύει μια διασημότητα. Ο του Παμάρος. Φτιάξε με. Φτιάξε με το καλύτερο.

0: αγάπη άλλη δεν θα βρει.
1: Άρα Τζον, μομτή από το Σικάγο, έρχομαι να σε δω ξανά. Να.
2: Να.